99,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας. Called you up when I needed some protection.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Hey guys, Portugal the man. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Κάθε μέρα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There For You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Η Ελλάδα προκρίθηκε πανηγυρικά στο μεγάλο τελικό της Eurovision, με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό. Μαζί του προκρίθηκε και το έτερο μεγάλο φαβορή, η Φιλανδία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος με ως 29 βαθμούς. Ασθενείς βροχές αύριο με 28 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: ξυπνάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη δυτική 5 ποφό, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και η Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κηφισιά 16, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 16, Λονδίνο 9, Ρώμη 16, Παρίσι 11, Κύπρος 17, Μαδρίτη 11, Κάιρο 23, Ντουμπάι 28, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931 952 952.
3: Τετάρτη τώρα, τι θέματα να πούμε. Τα πεταμένα λεφτά. Θα το εξηγήσω τι ακριβώς είναι. Πώς φουσκώνουμε τα λάστιχα στο αυτοκίνητο?
4: Α, ενδιαφέρον.
3: Πώς, ξέρεις?
4: Με τρόμπα.
3: Μάλιστα. Είναι μια κυρία που το φουσκώνει με το στόμα.
4: Έλα.
3: Θα στα πω, ναι.

0: Παρακαλώ, όπως είμαστε από.
1: Από κίνηση. Λοιπόν, κίνηση αχυλοφόρος και Βυσσού από τα Κτέλια στην Νέα Φιλαδέλφεια. Προς το παρόν, καλά είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση κύλοφόρος Σιλής.
0: Δεν λέω εσένα, σε αυτούς. Μουρμουράνε από πίσω.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,
2: λένε τα νέα
1: τους. Ναι. Λοιπόν, κίνηση αχυλοφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας. Επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει κάθοδο στη λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλής Σοφίας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία. Τι έγινε χθες, τι κάνατε?
1: Έκανα μποτέ, πήγα για ψώνια.
0: Μποτέ, τι μποτέ?
1: Νύχια, πόδια.
0: Α.
1: Κοίτα τι ώρα που τα έκανα. Καταπληκτικά, δεν είναι?
0: Ναι, δεν τα αφήνεις μακριά, καλά κάνεις.
1: Δεν μ' αρέσουν μακριά. Δεν μπορώ. Λοιπόν, και...
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω επηρεαστεί.
1: Από τι?
0: Από το...
1: Από τι?
2: Από τις
1: influencers.
0: Ναι, από τα social, που είναι κάτι νύχια μέχρι εκεί και όλα τα κουνάνε μέσα στο, μπροστά στην κάμερα. Τα
1: αυτές δεν ανοίγουν το γεμιστό. Δεν ανοίγουν το γεμιστό αυτές. Κατάλαβες, εγώ το ανοίγω το γεμιστό.
0: Ποιο γεμιστό?
1: Να φτιάξω γεμιστά, Μιχάλη.
2: Επίσης κονσέρβα δεν ανοίγουν, οπότε...
1: Όχι. Κατάλαβες, δεν υπάρχει.
0: Ούτε τις επιτρέψεις να σε ξύσουν όπως σε τρώει. Αν είσαι άντρας.
2: Αυτό, άμα θέλεις, σε ξύνουν.
0: Θα σε κάνουν κομμάτια.
1: Αυτό είναι στη δική σου τέτοια.
0: Σωστό.
2: Άμα θες, Μιχάλη μου...
0: Έτσι, αν θέλετε να έρχεστε σε επαφή με τα χέρια ή με οτιδήποτε, παρακαλώ, με κρίνετε τα νύχια σας.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Δεν θα κάνουμε τραυματισμούς τώρα. Παρακαλώ.
2: Εγώ, Μιχάλη μου, είδα Eurovision.
0: Φέρτο. Εντάξει.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Είναι γενικό αυτό τώρα. Έλα τα.
1: Το
0: επίπεδο. Έλα. Λοιπόν, εσύ.
2: Εγώ για καφέ είχα
0: πάει. Α!
1: Εσύ. Δεν είδες το Φέρτο καθόλου.
0: Όχι, ρε. Είχα συναντήσει, εν πάση περιπτώσει, μετά κατέβηκα κάτω.
1: Πού κάτω?
0: Βάρκιζα.
1: Τι ήταν καλά στη Βάρκιζα? Είναι μακριά η Βάρκιζα.
0: Ναι, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν καλοκαίρι χτες. Θα πάει για δουλειά.
1: Δουλειά?
0: Ναι. Ρε παιδί μου, είναι...
1: Deal.
0: Ναι.
1: Άκλησες deal.
0: Ένα εκπληκτικό μπισπά. Εκπληκτικό. Μέσα στο Βάρκιζα ριζόμενος.
1: Ωραία.
0: Νομίζω θα είναι 8 με 10 εμφανίσεις το καλοκαίρι. Κυριακές.
1: Τι, Ιούλιο, Ιούλιο, Αύγουστο, τι?
0: Ιούνιο, Ιούλιο, λίγο Αύγουστο γιατί θα φύγω και μετά Σεπτέμβριο. Εκπληκτικό μέρος και φτιάχνεται τέλεια.
1: Ναι.
0: Okay. Και μετά, περπατήσαμε για να δούμε και κάτι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Περπατήσαμε όλη την παραλία, η οποία είναι τεράστια.
1: Ναι.
0: Μέσα στην Νάμο με παπούτσια.
1: Ω, ναι.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Μπορείς.
0: Αμέ.
1: Κάνει ψηλό.
0: Δεν φοράω τα κούνια, κανονικά φοράω.
2: Χθες ήταν η μέρα που δεν φοράει τα κούνια κάθε Τρίτη.
1: Ναι, εντάξει. Κάνει ψηλό ποπό άμα περπατάς στην Νάμο.
2: Δεν έχει θέμα με το ποπό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα. Breakfast.

0: καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα και έχετε γενέθλια όσοι έχετε. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε σταθεροί, αξιόπιστοι και υπεύθυνοι άνθρωποι. Δεν έχετε πάντα υπομονή με τους τεμπέληδες, αλλά είστε γενικά υπομονετικοί. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποιοι?
1: Η Γλυκερία, ο Σέργιος και η Σεργιανή.
0: Μα. Ωραία. Μάλιστα. Τζόνι Λόγκαν σήμερα, 71, Ιρλανδός τραγουδιστής, έχει τα γενέθλιά του. Ρόμπερτ Πάτινσον, 40 ετών, Άγγλος τοπιός, επίσης γενέθλια. Τόνς Ενάι, τραγουδίστρια από την Αυστραλία, 32 ετών σήμερα, και αυτή γενέθλια. Εντάξει, σαν σήμερα το 1970 η ταινία των Beatles Let It Be κάνει πρεμιέρα. 1989, σαν σήμερα η Kylie Minogue, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Hand on Your Heart. Το τραγούδι που έγραψε το γνωστό τρίο στο Cat και Waterman από την δισκογραφική εταιρεία PWL. Εν τω μεταξύ, σήμερα γίνεται φλέχιο Stevie Wonder, 76, Αμερικανός τραγουδιστής. Another Star.

Τι ωραίο. Στην εικόνα 76 ετών σήμερα. Another Star. Και για ακούστε κάτι. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίες, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από την Lidl Ελλάς. Λοιπόν, διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλων καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, τη Δευτέρα μας έρχεται, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι, του ξενοδοχείου. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια, αν σας ενδιαφέρουν οι περιοχές. Ενώ την επόμενη μέρα, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα. Εκεί αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σας ενδιαφέρει? Ωραία. Και τις δύο μέρες, η συνάντηση είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε. 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Ενώ την επόμενη μέρα, στο Ντομοτέλ Καστρί, στην Νέα

0: Hands up, Γκαμπριέλα. Τετάρτη σήμερα στο κέντρο τη εβδομάδα. Εντάξει, είναι η Τετάρτη είναι πάντα η κρίσιμη καμπή, γιατί με το που θα την περάσει Τετάρτη, ναι, έρχεται η Πέμπτη που είναι προ-Παρασκευή και να και το Σαββατοκύριακο. Είναι και 13 του μήνα σήμερα. Προτείνω να κάτσετε σπίτι, κοιμηθείτε. Αν έχετε ξυπνήσει, έχετε ξυπνήσει, θα δούμε.
1: Ξυπνήσατε!
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Αν πρόκειται να πάτε κάπου, ελάτε να τσεκάρουμε αν έχετε ξυπνήσει, να σας πω εντάξει, φύγε, πήγαινε. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις γίνονται. Αν απαντήσετε και στις τρεις, πάνε να πει ότι οκ, το έχετε. Και βεβαίως θα δώσουμε και δώρο γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Καταστήματα, εστιατόρια στα Βόρεια και στα Νότια Πρόστια. Κηφισιά, Γαλάνδρη, Βάρκιζα. Οκ, διαλάτε. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά, μόλις φτιάχνω καφέ.
0: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφα?
2: Για μένα, για μένα, για μένα.
0: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο,
0: okay.
3: Ωραίο,
0: okay.
3: Ωραίο.
0: Okay. Okay.
2: Σκέτο, διπλό.
0: Α, και σκέτο.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά του, όχι. Σε εξυπηρέτηση.
0: Οκ. Λοιπόν, το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη. Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
0: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
0: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
0: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, για.
3: Κρίμα. Στο 90 το
0: χάσε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
0: Τι γίνεται, Ελένη?
4: Είμαι μια χαρά.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες χθες το βράδυ?
4: 2:30.
0: Γιατί καλέ? Σε απασχολούσε. Σε απασχολούσε.
4: Έβλεπα κύλα. Και μετά
0: ξαφνικά. Ωραία, λοιπόν, για πάμε τώρα μετά το αυτό που είδες. Να δούμε αν τα έχεις. Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
4: 2.
0: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
0: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
0: Όχι, γεια. Γεια. Έμα, παιδιά, είδα τα κύλα, αυτό γίνεται σήμερα. Την επόμενη μέρα. Παρακαλώ, μπορώ να το έχω? Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
0: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
3: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Επιτέλους. Ρε παιδιά, χέρια ο πιγκουίνος. Οκ. Okay. Έχεις κερδίσει γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά, οκ. Okay?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισθούς.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: θαυμάσια. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Λέω ωραία γιατί έχει έρθει κάτι το οποίο να σας ενημερώσω. Sports Village Αθητάκη. Μπορεί να χαρίσετε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες σε κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό. Είναι ένα καταπράσινο περιβάλλον. Πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός. Αυτό είναι το τρίπτυχο Sports Village Αθητάκη. Μπορείς να μπεις στο sportvillage.gr. Sportsvillage.gr. Γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει. Πισίνα και μεγάλη για αγώνες, αλλά και πιο μικρή για τα πιο μικρά παιδιά. Street workout, τείχος αναρρίχησης, παρκούρ, υπασία, πίστα για skate rollers. Τα πάντα έχει. Γυμναστήριο aerobic, δρόμους για ποδήλατα, σκάκι, πινκ πονγκ, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ. Κλείσε μου ρε μια εβδομάδα να πάω. Έχει και mini golf. Βεβαίως. Sportsvillage.gr, ενημερωθείτε. Τι, έχουμε τηλεφωνήματα. Α, μάλιστα. Breakfast FM in bed. Για ελάτε. Ωραία. Δεν μπορεί, παιδιά, δηλαδή εντάξει, 20 χρόνια γάμου.
1: Α, ναι.
0: Θα απαντήσει η νύφη. Η πρώην νύφη εννοώ, δηλαδή όταν.
1: Ναι, όταν ήταν.
0: Να απαντάει. Γι' αυτό είναι 20 χρόνια με τον ίδιο να.
1: Μα ναι, γι' αυτό.
0: Άστο. Next one, please. Έτσι, για πάμε να κάνουμε τηλεφώνημα στην Αυστρία.
1: Αυστρία!
0: Είμαστε διεθνείς, ρε.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε, θα φτάσει η γραμμή εκεί. Έφτασε. Οκ. Τι είναι, έχουμε καμιά ώρα διαφορά εκεί. Μια ώρα, νομίζω.

0: Ντίνο.
1: Ναι.
0: Έλα, Ντίνο μου, καλημέρα. Τι, συγγνώμη, από την Αθήνα σου τηλεφωνώ. 95,2 άνθρωποι στην τσέπη. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Η αδερφή σου, μου λέει, σε παρακαλώ. Καταρχήν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Γεια σου, καλή.
0: Τι γίνεσαι, τι κάνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει, ήθελα μήνυμα εδώ. Καλημέρα σα. Λέει, θα ήθελα να κάνω μια έκπληξη στον αδερφό μου σήμερα. Ντίνο, που ζει στην Αυστρία. Έχει γενέθλια σήμερα. Θα ήθελα να του πείτε πω εγώ, η αδελφή του, του εύχομαι τα καλύτερα. Ότι τον αγαπώ πολύ και ότι θα είμαι πάντα δίπλα του.
1: Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Μένει μόνιμα Αυστρία.
1: Ναι.
0: Πώ είναι εκεί σε σχέση με Ελλάδα.
1: Εντάξει, έχει τα καλά και τα κακά.
0: Όπως πάντα, όπως όλες οι χώρες. Πολύ ωραία. Εντάξει, νομο, ποιος είναι μόνος σου ή κάποιος γελάει δίπλα.
1: Όχι. Συγκινήθηκα λίγο.
2: Α, συγκινήθηκε το παιδί.
3: Φέρτο.
0: Συγγνώμη. Καλά. Λοιπόν, εντάξει, Ντίνο μου, καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω κάτι.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Αν το ξαναπεί, θα πάω στο διαέρο.
3: Δεν είναι στην Αυστρία. Δεν είναι στην Αυστρία. Είναι στην Αυστρία. Να πάει στη Βιέννη, να πάει στο φέρτο. Δεν έγινε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα του χαμηλού επίπεδου αλλού, όχι εδώ. Εντάξει. Άντε, μπράβο.

0: the Shape of You, Ed Sheeran. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ελάτε, είναι 8 παράδειγμα εξακτμό. Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ, τι έχουμε εδώ.

0: αφήσω άλλη μία.
1: Ναι, ναι, άσε άλλη μία.
0: Δεν απαντάει η Φίβη.
1: Η Φίβη, τι είναι το όνομα.
0: Εντάξει. Δεν απαντάει. Okay, θα κάνουμε κάτι άλλο πιο χρήσιμο, παρακαλώ. Για ελάτε. Λοιπόν, Αστόρια στο θέατρο Παλάς. Σε πρωτότυπο κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου. Η ιστορία είναι γεμάτη ένταση, πάθος και συνέστημα. Η παράσταση Αστόρια είναι μια εμπειρία που θα σας συμπαρασύρει στον παλμό μιας ολόκληρης εποχής. Η προπόληση εισιτηρίων γίνεται από το more.com. Λοιπόν, έχω 5 τέτοιες προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Πολύ ωραία. Θέλετε, αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για την παράσταση Αστόρια στο Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 3-5 στην Αθήνα, Σάββατο στις

0: Turn the lights off. Ωραία. Να ενημερωθείτε ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου έχουν επιστρέψει. Αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Okay? Για να κερδίσεις αυτό το που μετράει είναι η ευρηματικότητα, τις ιδέες, η βιωσιμότητα, το μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Empoil Shop, Polycool και Renfluence. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. stelliosfoundation.gr. Τα ζώδια τώρα.
1: Κριός. Με το δημιουργικό σας μυαλό τώρα βάζετε τις βάσεις για την οικονομική και επαγγελματική σας προώθηση. 9. Ταύρος. Γεμάτη ενεργητικότητα και δυναμισμό παίρνετε πρωτοβουλίες για την προσωπική σας εξέλιξη. 10. Δίδυμοι. Αν χαλιναγωγήσετε τον παρορμητισμό σας θα επωφεληθείτε από τη θετική επιρροή των πλανητών. 8. Καρκίνος. Οι υποσυνείδητες ανάγκες σας έρχονται στο προσκήνιο και βρίσκετε τον τρόπο να τις καλύψετε. 9. Λέων. Έχετε έντονη και ευχάριστη κοινωνική ζωή αλλά προσέξτε να μην γίνετε πολύ τολμηροί. 10. Παρθένος. Τώρα σας δίνει τη ευκαιρία να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας και να λειτουργήσετε σωστά. 8. Ζυγός. Νέες προοπτικές έρχονται στις σχέσεις σας, προσωπικές, κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές. 9. Σκορπιός. Προσπαθήστε να δώσετε μία λύση σε ένα πρόβλημα εργασίας αλλά μην υπόσχεστε πολλά. 8. Τοξότης. Το συναίσθημα θα πρέπει να είναι ελεγχόμενο αυτό το διάστημα για να μην οδηγηθείτε σε αδιέξοδο. 7. Εγώ καιρός. Η σημερινή μέρα αλλά και όλη η περίοδος μέχρι το μεσοδιάστημα του Μαΐου θα είναι ευνοϊκή για οικονομικές ή άλλες συμφωνίες. 10. Βάρκιζα. Ήσουν στη Βάρκιζα χτες. Να τα λέω εδώ. Λοιπόν, υδροχός. Εκμεταλλευτείτε σήμερα τις πλανητικές διελεύσεις που βοηθούν στην επαγγελματική σας εξέλιξη. 10. Και τέλος οι ηχθείες. Φροντίστε το φιλικό σας τομέα αλλά και την κοινωνική σας προβολή. 9.
2: Good morning, Athens!
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Είσαι ο Τιτάνος του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για τα όμορφα πρωινά. Είστε καλύτεροι και από καφέ για ξύπνημα, παιδιά.
4: Το θέλω.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
5: Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Λιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ, συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς. Λίγο στεύουν οι πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές. Η Τεχεράνη απαντά ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει και μιλά για εκτεταμένη ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων κατηγορούνται τα μέλη της ομάδας για τη ληστεία στην Τηθωρέα. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό, αποκάλυψε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άνοιξαν οι κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια, θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Χτες είχαμε σοβαρά επεισόδια με τραυματίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σφοδρές αντιδράσεις των τηλεθεατών με αφορμή το νέο επεισόδιο της σειράς όπου πρωταγωνιστεί η Σίδνεϊ Σουίνι. Το επεισόδιο είναι γεμάτο από σούπερ τολμηρές γυμνές σκηνές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα. Ο καιρός.
20: Σχεδόν έθριος με έως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
19: DJ. Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Smile. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από το κέντρο κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει 20 με 25 λεπτά από Δημοκρατία έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γελαμία. Καλή σας μέρα.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει η άνοδος της Γαλατσίου, η άνοδος της Βασιλιάς Κωνσταντίνου αλλά και η Πέτρου Ράλη από τη Θηβόν προς τον Κηφισό. Mm-hmm. Επίσης κίνηση έχει Κατεχάκη προς Βύρονα, η άνοδος του Κηφισού και τέλος η λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931 952 952.
0: Για λάδι, γιατί σας έχω κάποιο ευχάριστο νέο. Τι λέει η ΕΙΔΑΠ, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση χρονιάς και σου ζητάει να καταργήσεις τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και να ενεργοποιήσεις το bill και να μπεις στην κλήρωση για μία από τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 για το EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 παρά ένα λεπτό και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει ήδη την υπηρεσία e-bill. Με αυτήν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις έτσι μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης της κατανάλωσης του χαρτιού όπως κάνεις και για την εξοικονόμηση του νερού, φαντάζομαι. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Όλα αυτά έρχονται από την ΕΙΔΑΠ, 4 διπλές προσκλήσεις για...

0: Αλλά δεν είναι η οδήγηση, όχι. Επειδή μου εντάξει, η οδήγηση είναι καθημερινό πράγμα, πρόβλημα, όπως θέλετε να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοριτσιά, ξέρετε, εσείς μιλάμε μεταξύ μας και σχεδόν δεν μας ακούει κανείς.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Κορίτσια, υπάρχει η φήμη ότι όταν οδηγείτε, είτε έχετε προτεραιότητα είτε όχι, θέλετε να περνάτε πρώτες.
1: Εντάξει.
0: Ισχύει αυτό, σας παρακαλώ, το ρωτάω. Δηλαδή και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Εντάξει. Έχετε παραχωρήσει ποτέ προτεραιότητα σε άνδρα οδηγό? Ε? Μήπως πιστεύετε ότι λόγω του φύλου στο οποίο ανήκετε η προτεραιότητα είναι δική σας? Μην πω καμιά κουβέντα να μου. Σκέπτεστε να το διορθώσετε? Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μου σήμερα. Κορίτσια, σας παρακαλώ, θέλω απαντήσεις, έτσι, από την καρδιά, όχι από το μυαλό. Λοιπόν, οι απαντήσεις σας μπορούν να έρχονται μέσα από το τηλέφωνο 210-6146-997 ή μέσα από μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952
0: και φωνητικά μηνύματα μέσα από το Viber
1: 6931-952-952.
0: Ξαναρωτάω. Η ερώτηση είναι λίγα μεγάλη, αλλά ναι, ό,τι θέλετε διαλέγετε. Υπάρχει φήμη ότι όταν οδηγείτε, είτε έχετε προτεραιότητα είτε όχι, εγώ θα περνάω. Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπορεί να το έχετε, δεν ξέρω. Ισχύει αυτό, αυτό ρωτάω. Και by the way, για θυμηθείτε, έχετε παραχωρήσει ποτέ προτεραιότητα σε άνδρα οδηγό? Πιστεύετε ότι λόγω του φίλου σας, το οποίο ανήκετε και τα λοιπά, είναι δικιά σας προτεραιότητα? Πείτε μου τι. Παρακαλώ, άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θέλω αλήθειες. Τι σκέφτεται το μυαλό σας, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δυνατό.

0: Τέλος. Τι ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη, το ερώτημα ήταν στα κοριτσιά. Υπάρχει φήμη ότι όταν οδηγείτε έχετε... Είτε θέλετε, ναι, δεν θέλετε να δίνετε προτεραιότητα, θέλετε να περνάτε πρώτες. Είτε έχετε προτεραιότητα, είτε όχι. Ισχύει αυτό? Παραχωρείτε ποτέ προτεραιότητα σε άνδρα οδηγό? Μεταξύ των απαντήσεων που θα δώσω στα κορίτσια, βεβαίως θα γίνει κλήρωση και σήμερα έχουμε το εκπληκτικό δώρο. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια. Δωρεάν, έτσι. Που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Γενικότερα, αν θέλετε να έρθει η Ανατόλια σπίτι, να παραλάβει τα χαλιά, 210-277-1000. 210-277-1000. Κλείνει το ραντεβού σας στην ημερομηνία και την ώρα που ταιριάζει στο πρόγραμμά σας. Έρχονται, το παραλαμβάνουν. Okay. Ο καθαρισμός, τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά. Διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού. Ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου και όταν σου πείτε τώρα τα θέλω πίσω, σας τα φέρνουν, εντάξει. Λοιπόν, οι απαντήσεις στην ερώτηση είτε στο τηλέφωνο 210-61-46-997 είτε στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Λοιπόν, έχουμε απαντήσεις. Λάθος φήμη, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, λέει η Άντζη. Ναι, καθώς ο δρόμος πιστεύουν ότι τους ανήκει, λέει η Λουίζα. Ναι, για τις γυναίκες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Καλημέρα. Εγώ πάντα παραχωρώ, λέει, χωρίς να κοιτάω αν οδηγός είναι άντρα ή γυναίκα. Πάνω απ' όλα η ευγένεια και η σωστή οδήγηση. Μπράβο, Χριστίνα. Ναι. Το ακούω αυτό, Χριστίνα. Το αντίθετο θα έλεγα, μας αντιμετωπίζουν εχθρικά οι οδηγοί, οι άντρες, λέει η Μαριάννα. Ναι.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Κακός. Παραχωρώ προτεραιότητα συχνά ασχέτως φύλου, ειδικά πηγαίνοντας, λέει, προς και γυρνώντας από δουλειά. Όλοι θέλουμε να φτάσουμε νωρίτερα. Καλημέρα, παιδιά, λέει η Εύη. Μάλιστα. Το μου ακούγεται λίγο fake. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να φτάσουμε νωρίς. Και γιατί αφήνεις την προτεραιότητα στην άλλη να.
1: Αυτό σου λέει, κάνει υπομονή, όλοι θέλουν να πάμε δουλειά. Αυτό μα, λέει. Ναι.
0: Φυσικά και δίνω προτεραιότητα, δεν ισχύει. Καλημέρα, λέει η Αμαλία. Καλημέρα, τι μας πέρασες, καλέ Μιχάλη. Φυσικά και αφήνουμε μόνο τους όμορφους, λέει η Εύη. Αρχίζουμε και λέμε αλήθειες. Καλημέρα. Ναι, δεν πολύ δίνω προτεραιότητα. Αν δώσω, θα το κάνω πιο πολύ σε άντρες, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα. Αυτά είναι στερεότυπα. Οι γυναίκες περνούν, λέει, βάση κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λέει η Σοφία. Που θα πει περνάνε μόνιμα. Εντάξει, το καταλάβω. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber
1: 69 31 952 952.

0: η συζήτηση άνοιξε.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από την Τροχιά Αθηνών.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Καλημέρα στην Τροχιά Αθηνών και στα παιδιά που μας ακούνε. Ακούστε τι συζητήσεις κάνουμε με τα κορίτσια, κύριοι της Τροχιάς. Ανοίχτηκαν τα κορίτσια και άκου τι λένε. Καλημέρα Μιχαλή, οδηγώ πολλές ώρες την ημέρα και έχω παραχωρήσει άπειρες φορές. Άλλωστε στον δρόμο εσείς είστε λίγο αγενείς με τσαμπουκά. Παίρνετε την προτεραιότητα, λέει η Άννα. Κακός αν γίνεται αυτό από τον άντρα. Καλημέρα γυναίκα σε γυναίκα. Δεν δίνει προτεραιότητα σε άντρα, δίνουμε. Μεταξύ μας είναι η κόντρα, λέει η Πολίνα. Α, δεν δίνετε ούτε και μεταξύ σας.
2: Ναι. Καμιά φορά.
0: Θέλω να περνάω πάντα πρώτη. Όχι μόνο λόγω φίλου, αλλά και ικανοτήτων, λέει η Ιωάννα.
2: Έχει δίκιο η κοπέλα.
0: Τι εννοείς.
2: Άμα είναι πιο αυτογρήγορη, πιο.
0: Σε σχέση με τι.
2: Με τις άλλες, είναι τους άλλους.
0: Και πού το ξέρεις εσύ, αφού τον βλέπεις απέναντι, δεν το ξέρεις ποιος είναι. Έλα τώρα. Παρακαλώ. Καλημέρα στην παρέα. Λόγω δουλειάς, λέει, κάνω πολλά χιλιόμετρα την ημέρα. Οπότε δεν με παίρνει να κάνω βλακίες. Ανεβάζω παράθυρα, ακούω μουσικούλα και κάπως έτσι διατηρώ την ψυχραιμία μου, λέει η Έφη. Καλημέρα. Αν είναι μαράγκας, όχι. Αν είναι ωραίος και ευγενικός, εντάξει. Λέει η Αναστασία. Φαίνεται. Ρε η Αναστασία, πώς φαίνεται.
2: Φαίνεται, άμα ο άλλος είναι αυτό που είπε, φαίνεται από μακριά, φαίνεται. Από το φλάσ που ανάβει.
0: Από το πάνω στενό. Άντε από
2: ναι,
0: εκεί.
2: Ναι.
0: Φήμες, λέει. Δεν έχει να κάνει με το φίλο, αλλά με το να είσαι καλός οδηγός ή όχι, λέει η Ελένη. Α, ωραία. Επιλεκτική προτεραιότητα, αυτό διδάχτηκα, λέει, από τον κούκλο δάσκαλο, λέει η Έφη. Αλήθεια είναι, Μιχάλη μου, εγώ παραχωρώ γενικά. Σε γυναίκες όμως όχι. Είμαστε και δεν αφήνουμε κανέναν, λέει η Μίνα. Τα ακούστε, είπε η Μίνα.
2: Καλά, είπε.
0: Έκανα ερώτηση. Λοιπόν, καλημέρα, Μάικο. Παραχωρώ συνήθως προτεραιότητα σε λεωφορεία και με κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα οι άνδρες οδηγοί. Δεν πιστεύουν στα μάτια τους, λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στην παρέα. Οφείλουμε να είμαστε ευγενικές οδηγοί και στο άλλο φίλο, λέει η Θένια.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
5: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
7: Καλημέρα Μέγιστε.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
8: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 28. Και άλλα μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Ίσως αποτελώ εξαίρεση επειδή παραχωρώ πολύ συχνά προτεραιότητα. Παρατηρώ όμως ότι πολλές γυναίκες δεν παραχωρούν. Το καλύτερο μου είναι όταν δεν με αφήνουν να βγω από το στενό για να κολλήσουν απλώς σε μποτιλιάρισμα, λέει Σταματούλα. Οκ. Okay. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Εννοείται πως έχω αφήσει άπειρους άντρες να περάσουν, όχι μόνο οδηγούς αλλά και πεζούς. Γιατί θα τους πατήσεις. Με τρελαίνει. Εν τω μεταξύ, συμβαίνει μερικές φορές το αντίθετο, ενώ εγώ τους αφήνω, αυτοί λένε όχι. Στο παίρνα εσύ πρώτη, λέει η Νταϊάννα. Η Ντιάννα. Έχουμε φωνητικές.
1: Ναι, ναι, η Μαρία είναι εδώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη, και στην παρέα. Καλά, εννοείται τους αφήνω, ειδικά όταν είναι νταλικέριδες, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν χωράμε σε κάποιο δρόμο, οπότε αφήνω πάντα προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και ο άντρας μου που ασχολείται με γερανούς και αυτά, έχω μάθει. Καλή συνέχεια.
0: Okay. Άλλο.
1: Έχουμε και την Αλεξάνδρα.
3: Σε όλους. Έχω παραχωρήσει πολλές φορές προτεραιότητα, αλλά έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό ότι κυκλοφορεί πολύ τρελός κόσμος. Έχει τύχει να με βρίσουν κυριολεκτικά μόνο και μόνο επειδή κοίταξα στραβά σε μια παράβαση κάποιο άντρα. Αλλά μόνο κοίταξα, δεν είπα τίποτα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Συναντώ πολύ τρελό κόσμο το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω. Καλημέρα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Λέει: εγώ δίνω προτεραιότητα σε άντρες και γυναίκες. Φιλιά σε όλους, λέει η Λιάννα. Μιχάλη μου, ούτε καν αυτή τη φήμη την έβγαλαν άντρες, γιατί αλίμονό μας αν περάσουμε στον δρόμο. Και βέβαια θα τον αφήσω να περάσει αν δεν κάνει τίποτα μαγκές, λέει η Ιωάννα. Συνεχίζω. Καλημέρα, Μιχάλη. Όχι, εγώ κάνω ακριβώς το αντίθετο. Αφήνω πάντα τους άλλους, δεν τους εμπιστεύομαι, λέει η Αναστασία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, παρέα. Όχι, δεν κάθομαι να ασχοληθώ με κάθε. Και τους αφήνω να νιώθουν λίγο άντρες, λέει. Τους αφήνω να περνάνε, λέει η Όλγα. Δίνουμε που και που προτεραιότητα, γιατί πλέον ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά, λέει η Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Πάντα δίνω, εκτός αν προσπαθήσει κάποιος να μπει με κακό τρόπο. Δεν βλέπω αν είναι άντρας ή γυναίκα, λέει η Ευαγγελία. Συνήθως δίνω προτεραιότητα, εκτός αν δω ότι πάει ο άλλος να χωθεί και να την πάρει μόνος του. Οπότε τότε σίγουρα δεν τον αφήνω να περάσει, λέει η Δέσποινα. Οι άντρες πάντα μου δίνουν προτεραιότητα, λέει Μιχάλη, λέει η Ίγκλα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ισχύει, μάλλον ισχύει για τους ταξιτζίτες και τα μηχανάκια αυτό, λέει η Μαρία.
1: Έχω και την Άννα.
4: Πέρα, ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι αν είναι να αφήσω προτεραιότητα, θα αφήσω από ευγένεια, φυσικά, γιατί όχι και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Μάλιστα. Και βέβαια έγινε η κλήρωση και από ό,τι με ενημερώνετε, η νικήτρια είναι η Άννα που μόλις άφησε το φωνητικό της. Άννα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πόσες προτεραιότητες έχεις δώσει μέχρι στιγμής σήμερα?
5: Πολλές, πολλές σήμερα, γιατί είμαι και στην Κηφισία και γίνεται χαμός πάλι.
0: Οκ. Okay. Ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις?
5: Κατεβαίνω, κατεβαίνω, πάω κέντρο.
0: Πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, όταν θα θέλεις θα έρθει βεβαίως η Ανατόλια για να παραλάβει χαλιά, να τα πλύνουμε, να τα σκυπτευτώ, να τα κρατήσουμε και να μας πεις πότε θες να τα φέρουμε πίσω, οκ? Okay?
5: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 50.
1: Radio DJ.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
1: Νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τρία, καλημέρα σας. Τετάρτη, σήμερα 13 του μηνό. Να πω το εξής, ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφοντας μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Στην ερώτηση που κάναμε προηγουμένως για τα κορίτσια, αν αφήνουν προτεραιότητα στους δρόμους και τα λοιπά και γιατί και πώς, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε όλα, αλλά σκάσανε και κάτι αντρικά.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, το πρώτο, ναι, δεν είναι το σχετικό, αλλά για να ακούσουμε.
2: Ναι, είναι ο Σάκης εδώ.
3: Μιχάλη, να ξέρεις είσαι κουρφή, ε. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε, φιλιά σε όλια.
0: Okay. Και.
2: Και ο Μανόλο. Κάτι λίγο φορτώνει, δώσουμε ένα μισό λεπτό.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά, αλλά ναι, ξέρετε, δεν προλαβαίνεις όλα αυτά.
2: Είναι πολλά τα μηνύματα και κολλάει το Viber καμιά φορά. Και λόγω του φόρτου των μηνυμάτων. Οπότε περίμενε λίγο, Μιχάλη μου.
0: Τι να περιμένω.
2: Κάνει loading, κάνει loading.
0: Πολύ ώρα loading.
2: Τι θες να κάνω, δηλαδή.
0: Πόσα κυβικά έχω το κομπιούτερ εδώ.
1: Είδες όμως, το loading κόλλησε στους άντρες.
2: Όχι τώρα, δεν έκανες διαγωνισμό.
0: Πω, καλέ, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Τρέχουν ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Μανόλο.
4: Μακριά από το τιμόνι, γυναίκες! Μακριά!
0: Πάρα πολλά τέτοια ήταν.

0: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρετε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντήσανε μία.
1: Ναι.
0: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα αφισώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και λέω, όχι, να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι τίποτα. Να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω, άστο διέλο.
2: Έχει δίκιο, κοπέλα.

0: Michelle Deleuze, sexy love. Πες μας τίποτα sexy.
1: Βέβαια, να μας πείτε από
0: τους άντρες πόσο το έχουν, γιατί δεν το έχουν. Τέτοια θα μας πεις.
1: Έχω και από αυτά, αλλά δεν θα σου πω κάτι τέτοιο τώρα. Θα σου πω κάτι λίγο πιο ρομαντικό.
0: Όπως.
1: Ναι, ναι. Τα 5 ιδιαίτερα ραντεβού που σίγουρα θα σου οδηγήσουν στο κρεβάτι. Να κάνετε εσείς οι άντρες δηλαδή. Να κλείσετε για μας τις γυναίκες και
0: να
1: κοιτάξετε. Αν
0: σας πούμε κάπου που θα πει ότι θα είσαστε έτοιμες μετά και για ξάπλες.
1: Ναι, θα είμαστε έτοιμες για όλα μετά.
0: Για σημειώστε.
1: Λοιπόν, να μας πάτε, λέει, σε ένα μπαρ με σπάνιες ποικιλίες κρασιών.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα ροζέ θα πιεις και αυτό με το ζόρι.
1: Ό,τι θέλω θα πιω, θα με πας.
0: Ωπαπα.
1: Θα με πας, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ανοίξεις το καλύτερο όμως, το πιο ακριβό.
0: Τώρα, από κρασιά ξέρω.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Παρακαλώ. Για ελάτε.
1: Λοιπόν, να μας πάτε, λέει, σε ένα θέατρο,
0: ναι,
1: που να έχει ακροβατικά.
0: Α, για να εμπνευστούμε για πιο κάτω.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει τα ανοίγματα και η βληγησία παραπέμπουν λύση περίεργες έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μπορείτε, ναι, ναι, ναι, θα είναι και.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβα. Μπορείς να σε ρωτήσω αυτό που κάνει αυτή μπορείς.
2: Αυτό.
0: Και θα έχουμε συζητήσεις.
2: Α, ναι.
0: Στο θέατρο θα τις έχουμε τις συζητήσεις.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζω, δεν θα το σχολιάσω.
0: Μη σου πω ότι σηκώσω και βίντεο και το γυρίσω. Αυτό θα πάω να το κάνουμε σε λίγο.
1: Ναι, α, ναι, να το ξεπατικώσουμε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Αν λέει μας βάλτε, λέει, και δούμε ταινία τρόμου.
0: Ναι.
1: Θα φοβηθούμε, λέει, και θα κλειστούμε στην αγκαλίτσα σας.
2: Θα φοβηθεί και αυτός.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Όχι,
0: θα φοβάμαι, ρε.
2: Σιγά μην δεν φοβάσαι. Πόσες φορές έχεις δει ταινία τρόμου, πες την αλήθεια.
0: Ποιον?
2: Ταινία τρόμου πόσες φορές έχεις δει?
0: Ελάχιστες.
2: Ελάχιστες.
0: Δεν μ' αρέσουν.
2: Γιατί δεν σ' αρέσουν, γιατί φοβάσαι. Γι' αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορώ να σε κανακέψω όμως.
2: Εδώ φοβάσαι να πατήσεις μια κατσαρίδα, δεν με τρελάει.
1: Κατσαρίδα, φοβάσαι μια κατσαρίδα.
0: Μην αλλάζει το θέμα.
1: Τώρα. Λοιπόν, αν μας πάτε, λέει, σε ένα κλαμπ και αρχίσετε, λέει, και χορεύετε.
0: Αυτό ναι.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο και αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ απλό και δεν θα το περίμενε κανείς.
0: Ναι.
1: Αν μας πάτε, λέει, για βρώμικο στη Μιχαλακοπούλου.
2: Βέβαια, ρε
1: παιδιά. Ναι. Κλασική
0: αξία. Ναι, γιατί μετά θα συνεχιστούν οι βρωμιές.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Εντάξει, για έλατε να σοβαρευτούμε λιγάκι. Σήμερα Τετάρτη σε δύο μέρες, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set από τον Κώστα Ζήκο. Την Παρασκευή λοιπόν μεθαύριο που μας έρχεται. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Αλλά και αν δεν έχετε πάει στο more.com, αν δεν έχετε μπει, μπορείτε να πάτε στην είσοδο του Bolivar Beach Bar κανονικά. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή λοιπόν, με δωρεάν είσοδο αλλά και ποτό. Αν σας ενδιαφέρει, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε
3: 89,6 Radio DJ.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30 με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
11: Στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
1: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Κόλυβα. The Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς. Συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε δήμους, υπουργοί, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, έκανε λόγο για επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Πήρε φωτιά το ελληνικό λόμπι, γερουσιαστές ζητούν εξηγήσεις. Λίγο στεύουν οι πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές. Στα χέρια των αρχών το σημείωμα της 17χρονης που έπεσε μαζί με τη φίλη της από Ταράτσα στην Ηλιούπολη. Όπως φαίνεται, σχεδίαζαν εδώ και καιρό την πράξη τους. Στην ενεργοδράση επιστρέφει έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια ο Μάθιου Μακόναχη. Ο οσκαρικός ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε μια νέα ταινία που θα βγει στις αίθουσες τον Αύγουστο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
10: Σχεδόν έθριος με έως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
9: DJ! Η ώρα είναι 9.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ζεστές μέρες έρχονται, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε, γι' αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τις γυναίκες, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας, αφήνετε τον εαυτό σε λίγο πιο πίσω, με υποχρεώσεις από το 5 το βράδυ, η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Το Dextro Light Plus είναι μια υπέροχη γεύση, πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητά σας. Ανακαλύψτε τη δροσιά των Dextro Light Plus Orange και γνωρίστε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς, γιατί έχει και άλλες, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή. Okay. 9 και 7 λεπτά. Πάμε Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας, 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και στη δυτική περιφερειακή Μυτού 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει γύρω στα 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η άνοδος της Γαλατσίου λόγω της γιορτής της Αγίας Γλυκερίας υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί υπάρχει και ο μόνιμος ναός εκεί. Κίνηση έχει η παραλιακή από το παλαιό Φάλερο ως το λιμάνι, η άνοδος της Ιγκρού και τέλος η Μεσογείων και η Κηφισίας είναι αρκετά καλή σήμερα, όπως και Σχιστού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Χατζάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε χθες, απώλειες 1,26%, 2.266 μονάδες ο γενικός δείκτης, 288 εκατομμύρια τζίρος, μεικτή εικόνα στη Wall Street, 0,11, 0,16 και 0,071 οι τρεις βασικοί δείκτες, στο μείον 1,62 η Γερμανία, τα ασιατικά σήμερα το πρωί, δειλά, ανωδικά, στο 0,18 και 0,86. 106,27 το πετρέλαιο, το οποίο επιμένει και δημιουργεί και κάποιο εκνευρισμό στους συμμετέχοντες. 1,1740 ευρώ δολάριο, 4.708 δολάριο χρυσός.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Is on my side. 30 χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα.
6: Ναι.
0: Μα. Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσης 25 χρόνια.
6: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατό.
0: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σας ακούω, λέει, 20 χρόνια, λέει, συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
6: Ναι, ναι.
0: Έχεις χάσει μια χρονιά. Εμείς είμαστε 21 χρόνια.
6: Δεν μπορούσα να το βρω.
0: Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω στις 5 και μισή καμιά. Θα του διώλω.

0: golden, χρυσό. Και βεβαίως είναι κάτι που έρχεται και είναι χρυσό. Λοιπόν, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο σου τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com. Okay. Θέατρο Βράχων αυτό. Παρασκευή 26 Ιουνίου, δεν το χάνετε. Αν και θα είναι sold out. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Πήγαμε να το πούμε χθες, αλλά δεν προλάβαμε λόγω χρόνου. Λοιπόν, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται από μια επιτροπή με βάση παράγοντες όπως η χημεία ζευγαριού, η αντοχή και άλλες επιδόσεις. Ενώ η διοργάνωση θα περιλαμβάνει ακόμα και κοινό. Δηλαδή θα είναι και κόσμο. Η Σουηδία βέβαια έχει αναγνώρισει πλέον το σεξ ως επίσημο άθλημα. Swedish Sex Federation, έτσι λέγεται, η οποία όμως δεν έχει πάρει ακόμα επίσημη κρατική αναγνώριση, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε και έτσι. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
2: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
0: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
1: Τι χιούμορ!

0: Alors, on danse. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης, στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρφας Δάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Βουγακίου Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλη Σαουσόπουλο.
2: Είμαι μη ταινής. Σχολιάζει Μιχάλη μου.
0: Ποιος?
2: Το Met Gala, είμαι μη ταινίση. Ψεύτικα στήθη, τεράστιοι γλουτοί. Κανένα ρούχο δεν μπορεί να δείχνει κομψό πάνω τους.
0: Μάστε, για το Met Gala. Must.
2: Ναι, ο Μελ Γκίψον, τρελά ερωτευμένος, φιλιά σε δημόσια θέα με Ιταλίδα ηθοποιός στη Ρώμη.
0: Μάστε.
2: Πολύ ωραία παιδιά.
0: Άλλο.
2: Τι ωραία. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, Μιχάλη μου, θα λείπει για τρεις μέρες, να ξέρεις.
3: Τι θα κάνουμε.
2: Οπότε από την Δευτέρα θα τον ξαναδείς. Έχει μια πολύ ευχάριστη οικογενειακή υποχρέωση.
0: Μάλλον θα παραλάβει.
2: Ο Βασίλης Σεκούρας, ένας άλλος.
0: Άλλο λέω. Μάλλον κάποιο παιδί του.
2: Ναι, κάποιο παιδί του παίρνει επιτυχίο. Τι ωραία. Έξαλλη ο Ανατούνη, γυρνάει, με κοιτάει και φωνάζει ψωνάρα στο δρόμο. Τι έχει συμβεί, παιδιά.
0: Κάποιος
2: τη φώναξε. Ο Άκης Πετρετζίκης, παιδιά, εφεύγει από τον Αλφα. Τι έχει γίνει, σε ποιο κανάλι πηγαίνει, έκπληξη.
0: Σε κανάλι της Βενετίας θα πηγαίνει.
2: Στην ΕΡΤ, μάλλον πηγαίνει. Στην ΕΡΤ.
0: Μαζεύονται όλοι εκεί σιγά σιγά.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Μάλιστα εδώ.
2: Εδώ πέρα η κυρία αυτή.
0: Από τη Ρωσία, να κάτσει εκεί που είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι άσχημη.
3: Για να δω.
0: Καλά, για να δω.
2: Θα το δεις μετά.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Ναι, δεν έχει κάτι εδώ.
0: Ναι, ναι, έχει τώρα αυτά τα στοιχήματα και τα άσχημα. Τι λέει, Βαποράκια σε πατίνι, τι είναι αυτό?
2: Ναι, ναι, στα Χανιά, Μιχάλη μου, χειροπέδεσε δύο ανηλίκους.
0: Α, για τη διακίνηση. Και εγώ το πατίνι του πήγε το μυαλό μου αλλού. Έμεινε παγωτό, ποιος?
2: 8 μήνες, Μιχάλη μου, σε 25χρονο που άδειασε ψυγείο περιττέρου, λέει, στο Βόλο για να δροσιστεί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το πάνε φυλακή, να πάει στον Δήμαρχο να τη χαρίσει.
3: Καλά, λε, Μιχάλη.
0: Έτσι. Λοιπόν, λαμπίνε εδώ. Όγκολο. Δεν βλέπω τίποτα ωραίο.
2: Δεν έχει κάτι καλό, Μιχάλη μου. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Λοιπόν, αν θέλεις ένα ρε, πάρ' το.

0: καλημέρα σας. 9 και 22 λεπτά, η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα, ανάποδα δηλαδή. Και ο νικητής ή νικητή κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Έρικα. Έρικα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου μιλάς για πιο κοντά στο τηλέφωνο και λίγο πιο δυνατά για να ακούγεσαι, οκ? Okay?
1: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Μπράβο, αυτό
1: είναι.
0: Λέει
2: ναι, ωραία. Οκ. Είχε χθες γενέθλια, Μιχάλη μου, συγγνώμη, είχε χθες γενέθλια η Έρικα.
0: Σοβαρά.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μετά εγκατοστήσεις. Για να δούμε πού είναι ο Γιώργος.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο, πού είσαι εσύ?
3: Εμένα με πετυχαίνετε λίγο νότια της χώρας για ένα διήμερο.
0: Πού?
3: Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α,
4: ωραία, ωραία.
0: Κοίταξε, μήπως ζεις κανένα θαλάσσιο ντρόουν εκεί, έχει τα μια.
3: Σωστό.
0: Okay. Λοιπόν, Γιώργο, από εδώ η Έρικα. Έρικα, ο Γιώργος.
3: Γεια σου, Έρικα, χαίρο πολύ.
1: Χαίρο.
0: Καλή επιτυχία και πάμε. Έρικα, τι πληρώνουμε όταν διασχίζουμε μια εθνική οδό?
1: Βέβαια.
2: Πολύ καλή Έρικα.
0: Γιώργο, μετά από πόσα χρόνια λύγει το μέλι?
3: Το μέλι δεν έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Σωστός.
2: Μπράβο Γιώργο.
0: Έρικα, τι γεωμετρικό σχήμα σχηματίζει η μεγάλη περιοχή στο ποδόσφαιρο? Τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, κύκλο?
1: Τετράγωνο είπε.
0: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
2: Αχ,
1: Έρικα.
0: Δεν πειράζει. Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
3: Μπουρδέτο, μπουρδέτο. Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Να μου ξαναπείτε λίγο τις τρεις επιλογές ποιες είναι.
0: Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα.
3: Πρέπει να είναι η ομελέτα.
0: Όχι, ψαρόσουπα.
4: Μακρύ.
0: Συνεχίζω. Έρικα, τι είδους ζώο είναι ο φτερωτός, ήταν μάλλον ο φτερωτός πήγασος στη μυθολογία?
1: Ο φτερωτός πήγασος.
0: Δεν ξέρει. Ήταν άλογο.
4: Άμορφο.
0: Δεν πειράζει. Οκ, Γιώργο, στην πίτσα μαργαρίτα βάζουμε μπέικον?
3: Μα φυσικά και όχι.
2: Πάμε, μας τα ξέρει ο Γιώργος.
0: Έρικα, ποιος ήταν ο φίλος του Ροβινσόνα Κρούσου? Ο Βασβάς, ο Παρασκευάς, ο Αλευράς?
1: Ο Παρασκευάς.
0: Σωστό.
2: Μπράβο, το βρήκε.
0: Γιώργο, τι είναι η τριχονίδα? Άγριο χορταρικό, είναι λίμνη, είναι ανεπιθύμητη τριχοφυΐα?
3: Είναι λίμνη, κάπου εκεί στα βόρεια.
0: Σωστό.
4: Τα ξέρει
2: αυτά τα πράγματα.
0: Έρικα, πόσες πλευρές έχει ένα πεντάγωνο?
1: Έντε.
0: Σωστό.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λένε γλάσο.
0: Μπράβο. Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Νομίζω ότι έχει κερδίσει ο Γιώργος.
2: Έχει κερδίσει ο Γιώργος, παιδιά.
0: Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα. Thank you, Έρικα. Bye.

0: Ja mi sôn mas un Dr. Brasov και η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χώρας με την προϋπόθεση ότι θα καταργήσεις τώρα το έντυπο λογαριασμού και ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν
1: Radio DJ. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Πάει!

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανακάρκω. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζαντάρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mach die Augen auf Michels Haus. Sapelis Breakfast 7 Eilelü ein Dante Luftballon.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Calvin Harris και Blessings 9:42 τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, με το δημιουργικό σας μυαλό τώρα βάζετε τις βάσεις για την οικονομική και επαγγελματική σας προώθηση. 9. Ταύρος, γεμάτη δυναμισμό παίρνετε πρωτοβουλίες για την προσωπική σας εξέλιξη. 10. Δίδυμοι, αν χαλιναγωγήσετε τον παρορμητισμό σας θα επωφεληθείτε από τη θετική επιρροή των πλανητών. 8. Καρκίνος, οι υποσυνείδητες ανάγκες σας έρχονται στο προσκήνιο και βρίσκετε τον τρόπο να τις καλύψετε. 9. Λέων, έχετε έντονη και ευχάριστη κοινωνική ζωή, αλλά προσέξτε να μην γίνετε πολύ τολμηροί. 10. Παρθένος, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας και να λειτουργήσετε σωστά. 8. Ζυγός, νέες προοπτικές έρχονται στις σχέσεις σας προσωπικές, κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές. 9. Σκορπιός, προσπαθήστε να δώσετε μία λύση σε ένα πρόβλημα εργασίας, αλλά μην υπόσχεστε πολλά. 8. Τοξότης, το συναίσθημα θα πρέπει να είναι ελεγχόμενο αυτό το διάστημα για να μην οδηγηθείτε στο 7. Εγώκερος, η σημερινή μέρα αλλά και όλη η περίοδος μέχρι το μεσοδιάστημα του Μαΐου θα είναι ευνοϊκή για οικονομικές ή άλλες συμφωνίες. 10. Υδροχόος, εκμεταλλευτείτε σήμερα τις πλανητικές διελεύσεις που βοηθούν στην επαγγελματική σας εξέλιξη. 10. Και τέλος Ιχθύες, φροντίστε το φιλικό σας τομέα αλλά και την κοινωνική σας προβολή. 9.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος. Αύριο πάλι στις 7, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Οκ. Κρατάκαμε στιγμή, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Ντίνο μου, καλημέρα. Τίκα, συγγνώμη, από την Αθήνα σου τηλεφωνώ. 95,2 άνθρωποι στην Τζέμι, Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Η αδερφή σου, μου λέει, σε παρακαλώ. Καταρχήν έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Γεια σου, καλή.
0: Τι γίνεσαι, τι κάνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει, ήθελα να μείνει μαδόλη, καλημέρα σα. Λέει, θα ήθελα να κάνω μια έκπληξη στον αδερφό μου σήμερα, Ντίνο, που ζει στην Αυστρία. Έχει γενέθλια σήμερα. Θα ήθελα να του πείτε πω εγώ, η αδερφή του, του εύχομαι τα καλύτερα. Ότι τον αγαπώ πολύ και ότι θα είμαι πάντα δίπλα του.
2: Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Μένεις μόνιμα Αυστρία?
2: Ναι.
0: Πώς είναι εκεί σε σχέση με Ελλάδα?
2: Εντάξει, έχει τα καλά και τα κακά.
0: Όπως πάντα, όπως όλες οι χώρες.
2: Πολύ.
0: Εντάξει, ποιος είναι μόνος σου ή κάποιος γελάει δίπλα?
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Συγκινήθηκα λίγο.
1: Α, συγκινήθηκε το παιδί.
3: Φέρτο, φέρτο.
0: Συγγνώμη. Καλά. Λοιπόν, εντάξει, Ντίνο μου, καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω κάτι.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Αν το ξαναπεί, θα πάω στο διαέρο.
3: Δεν είναι στην Αυστρία. Δεν είναι στην Αυστρία. Είναι στην Αυστρία. Να πάει στη Βιέννη, να πάει στο Φέρτο. Φέρτο. Δεν έγινε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα του χαμηλού επίπεδου αλλού, όχι εδώ. Εντάξει. Άντε μπράβο. Κορίτσια, υπάρχει η φήμη ότι όταν οδηγείτε, είτε έχετε προτεραιότητα είτε όχι, θέλετε να περνάτε πρώτες.
1: Εντάξει.
0: Ισχύει αυτό, σας παρακαλώ, το ρωτάω δηλαδή και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, εντάξει. Έχετε παραχωρήσει ποτέ προτεραιότητα σε άνδρα οδηγό? Μήπως πιστεύετε ότι λόγω του φύλου στο οποίο ανήκετε η προτεραιότητα είναι δική σας? Μην πω καμιά κουβέντα να μου. Καλημέρα, τι μας πέρασες καλέ Μιχάλη? Φυσικά και αφήνουμε μόνο τους όμορφους, λέει η Έφη. Αρχίζουμε και λέμε αλήθεια. Καλημέρα αγαπημένη μου, εννοείται πως έχω αφήσει άπειρους άνδρες να περάσουν, όχι μόνο οδηγούς αλλά και πεζούς. Με τι θα τους πατήσεις? Με τρελαίνει. Εν τω μεταξύ σημαίνει μερικές φορές το αντίθετο, ενώ εγώ τους αφήνω, αυτοί λένε όχι. Στο παίρνα εσύ πρώτη, λέει η Νταϊάννα. Αν είναι μαγάκας, όχι. Αν είναι ωραίος και ευγενικός, εντάξει, λέει η Αναστασία. Ρε εσύ Αναστασία, πώς φαίνεται?
1: Φαίνεται, άμα αυτό που είπε, φαίνεται, από μακριά φαίνεται. Από το
0: φλάξ
1: που ανάβει.
0: Από το πάνω στενό, άντε από εκεί. Αλήθεια είναι, Μιχάλη μου, εγώ παραχωρώ γενικά. Σε γυναίκες όμως όχι. Είμαστε καρι... και δεν αφήνουμε κανέναν, λέει η Μίνα. Τα ακούστε, είπε η Μίνα.
1: Καλά είπε.
0: Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε όλα, αλλά σκάσανε και κάτι αντρικά. Το πρώτο δεν είναι το σχετικό, αλλά για να ακούσουμε.
3: Ναι, είναι ο Σάκης εδώ.
4: Μιχάλη, να ξέρεις, είσαι κουρφία. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε, φιλιά σε όλια.
0: Και.
3: Και ο Μανόλο.
5: Μακριά από το τιμόνι, γυναίκες. Μακριά.
0: Πάρα πολλά τέτοια. Μάλιστα, calm down, για καλμάρετε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Τι γιατί έγινε?
0: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
3: Ναι.
0: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα,
3: ναι,
0: έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της.
3: Πώς έγινε αυτό?
0: Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες, λέγανε κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόπα είτε πρέπει να πας σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το θα χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι, η ίδια τους λέει, θα σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω, άστα διέλο.
6: Έχει δίκιο, κοπέλα. Τα 5 ιδιαίτερα ραντεβού που σίγουρα θα σου οδηγήσουν στο κρεβάτι. Να κάνετε εσείς οι άντρες δηλαδή, να κλείσετε για μας τις γυναίκες και να έχετε έσω.
0: Να σας πούμε κάπου που θα πει ότι θα είσαστε έτοιμες μετά και για ξάπλες.
6: Ναι, θα είμαστε έτοιμες για όλα μετά. Λοιπόν, να μας πάτε λέει σε ένα θέατρο που να έχει ακροβατικά.
0: Α, για να εμπνευστούμε για πιο κάτω.
6: Ναι, ναι, γιατί λέει τα ανοίγματα και η βληγησία παραπέμπουν λύση περίεργες έτσι.
0: Ναι.
6: Αυτό.
0: Μπορείτε, ναι, θα είναι και...
6: Ναι.
0: Κατάλαβα. Μπορείς να σε ρωτήσω αυτό που κάνει αυτή μπορείς.
3: Αυτό.
0: Και θα έχουμε συζητήσεις.
3: Α, ναι.
0: Στο θέατρο θα τις έχουμε τις συζητήσεις.
6: Τέλος πάντων, συνεχίζω, δεν θα το σχολιάσω.
0: Μη σου πω ότι σηκώσω και βίντεο και το γυρίσω. Αυτό θα πάω να το κάνουμε σε λίγο.
6: Ναι, α, ναι, να το ξεπατικώσουμε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Αν λέει μας βάλτε, λέει, και δούμε ταινία τρόμου.
0: Ναι.
6: Θα φοβηθούμε, λέει, και θα κλειστούμε στην αγκαλίτσα σας.
3: Θα φοβηθεί και αυτός.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
6: Όχι,
0: θα φοβάμαι, ρε.
3: Σιγά μου δεν φοβάσαι. Πόσες φορές έχεις δει ταινία τρόμου, πες την αλήθεια.
0: Ποιο? Ελάχιστες.
3: Ελάχιστες.
0: Δεν μ' αρέσουν.
3: Γιατί δεν σ' αρέσουν, γιατί φοβάσαι, γι' αυτό.
0: Μπορεί.
6: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ απλό και δεν θα το περίμενε κανείς.
0: Ναι.
6: Αν μας πάτε, λέει, για βρώμικο στη Μιχαλακοπούλου.
3: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί μετά θα συνεχιστούν οι βρωμιές.
6: Ναι.
0: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
6: Να δηλώσουμε εσείς, να πάμε.
0: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία.
6: Ναι.
0: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται «Το κορίτσι που παραπέει».
3: Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
0: Το δικό μας.
7: Ξυπνήσατε! Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
7: Τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, μην πω κανιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
7: Είμαι στη δουλειά μου,
0: όλοι
7: φτιάχνω καφέ.
0: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για κάμια συνάδελφα?
7: Για μένα.
0: Τι καφέ φτιάχνεις?
7: Ελληνικό.
3: Ωραίο,
0: ωραίο. Και σκέτο,
7: διπλό.
0: Α, και σκέτο.
7: Ναι.
0: Παραγωγή μου, πιστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
7: Παρηγοριά
0: του. Το μικρό σου όνομα?
7: Ειρήνη.
0: Πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
7: 8.
0: Α, πόσα αυτιά έχει ο γαϊδάρος?
7: 2.
0: Μας, πόσα χέρια?
7: 2.
0: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
8: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
8: Είμαι η Ελένη.
0: Τι γίνεται, Ελένη?
8: Είμαι μια χαρά.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες χθες το βράδυ?
8: 2:30.
0: Γιατί καλέ? Σε απασχολούσε.
8: Έβλεπα κύλα και μετά
3: ξαφνίστηκα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα μετά το αυτό που είδες, να δούμε αν τα έχεις. Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
8: 2.
0: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
8: 8.
0: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
8: 2.
0: Όχι, γεια!
3: Γεια!
0: Έμα, παιδιά, είδα τα κύλα, αυτό γίνεται σήμερα. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
9: Όλα καλά.
0: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
9: Δεν έχει χέρια.
3: Μπράβο, παιδιά, μπράβο!
0: Επιτέλους. Έρικα, τι γεωμετρικό σχήμα σχηματίζει η μεγάλη περιοχή? Τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, κύκλο?
6: Τετράγωνο είπε.
0: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Δεν πειράζει. Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
9: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
9: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
0: Όχι, ψαρόσουπα.
6: Μακρύ.
0: Συνεχίζω. Έριγα, ποιος ήταν ο φίλος του Ροβινσόνα Κρούσου? Ο Βασβάς, ο Παρασκευάς, ο Αλευράς?
10: Παρασκευά.
0: Σωστό.
3: Μπράβο, το βρήκε.
0: Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
9: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
0: Σωστό. Νομίζω ότι έχει κερδίσει ο Γιώργος.
3: Έχει κερδίσει ο Γιώργος, παιδιά.
0: Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα. Thank you, Erika.
11: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το τέλειο, το μοναδικό, το υπέροχο, το φανταστικό, το κάτι άλλο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 με μια εκπομπή ακραία επιτυχημένη.
12: That was wonderful. Bravo. I loved it. Oh, it was great. Pretty good. Well, it wasn't bad.
13: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
13: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
13: It was bad.
12: It was awful.
13: I was terrible.
12: Take him away.
13: Hey, boo!
14: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως
22: 89,6 Radio DJ.
23: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
24: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
25: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
24: Και τούρτες παντού.
25: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
24: Αυτό είναι χειροποίητο.
25: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
25: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
26: Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 7.30. Για την ίδια διοργάνωση, στις 5 το απόγευμα, θα παίξουν Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης. Αμέσως μετά, η Νάγια Αποστόλου.
27: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
28: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
29: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
28: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: DJ! Η ώρα είναι 10.
31: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τα 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και σήμερα μαζί στον μεγάλο της Αθήνας και είναι ακόμα Τετάρτη, παιδιά. Λοιπόν, μου θα σας το πω, αν περιμένατε ότι είναι Πέμπτη ή Παρασκευή. Όχι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μπράβο στον Ακύλα, θα τα πούμε και για το Eurovision σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Καλή ιδέα για σνακ είναι αυτό. Με έτσι φρέσκα λαχανικά. Γιορτάζει Γλυκερία, χρόνια πολλά και στον Ρόμπερτ Πάτινσον που κλείνει τα 40. Ο Στίβι Γουόντερ γίνεται 76. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Πυγμένος ο Κηφισός από Λένορμα νέος Αχαρνών και η Κηφισία στο τμήμα από Κατεχάκη έως Πηχικό και στο Χαλάνδρι. Κατά τα άλλα, βλέπω εδώ καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο και προς το λιμάνι. Μετά το Σέφι, ο Μυρίδος και Λίτσι, Μικρής Ασίας και Αλυπέδου θέλουν υπομονή. Τέλος, η Βουλιαγμένης κολλάει σε Αργυρούπολη και Ελληνικό. Εμείς δεν κολλάμε καθόλου, πάμε γρήγορα στις επιτυχίες. Έρχονται Alex Warren, Rosé και Bruno Mars, Morandi, Maizik και Marshall Jefferson. Life is simple αμέσως τώρα και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

Imagine Dragons και Bones εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30. Και έχω να σας πω ότι με το που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα περνάει στο τελικό, εγώ κοιμήθηκα εχθές, οπότε δεν παρακολούθησα τι έγινε μετά. Αλλά οκ, okay, αναμενόμενα τα τραγούδια που πέρασαν, θα έλεγα. Πανέτοιμος ο Αγγίλας για το τελικό του Eurovision, λοιπόν, το Σάββατο. Αποθεώθηκε χθες. Μου άρεσε η εμφάνισή του, η ερμηνεία, το show. Έχει πολλή πληροφορία όμως και είναι πολύ γρήγορο, οπότε ελπίζω οι ξένοι να προλάβουν να επεξεργαστούν όλη αυτή την πληροφορία που τους έρχεται. Καλή επιτυχία. Την Κυριακή όμως έχουμε εμείς ραντεβού από τις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο μουσική και απίθανες εκπλήξεις μαζί με το OGX, τη νούμερα 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς τη κάλατα. Εκεί θα είναι και οι hair experts του OGX για να μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές μαζί σας για την περιποίηση των μαλλιών και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει, γιατί θα μπορείτε να υποφεληθείτε με μείον 30% στα Honda Center. Daniel Merriweather τώρα, είναι το Impossible.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
2: Στις μετρήσεις.
1: Αυτές.
2: Εντάξει.
1: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό.
2: Τίμα το. Για πάμε.
3: Έτσι.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
3: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
2: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
3: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
2: Δηλαδή.
3: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
1: Ναι.
2: Τι θα πει, δεν ξέρω.
3: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου είναι απάτη.
2: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνει αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
3: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
2: Κόβεται
3: στα τρία.
2: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα την Άγια Αποστόλου και το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα αναδόμησης μαλλιών στην Αμερική χωρίς θηϊκά άλατα, σας καλούν στο Smart Park αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για ένα φανταστικό μουσικό event με απίθανες εκπλήξεις. Κοντά μας πολύ γνωστές influencers καθώς και οι hair experts του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές και μυστικά περιποίησης των μαλλιών και θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την σειρά του OGX που σου ταιριάζει. Αυτή την Κυριακή στο Smart Park και επωφεληθείτε με μείον 30% στα Honda Center. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
10: Happy Mastercard Day!
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
0: Radio DJ.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
16: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
15: Και τούρτες παντού.
16: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
15: Αυτό είναι χειροποίητο.
16: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
16: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
19: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
20: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
21: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
22: Πόσο ξεσηκωτικό το συγκεκριμένο. Jamaican Bam Bam, Hugel φυσικά στο 95,2 Athens DJ. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι έρχεται ο Hugel στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Ο Hugel στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Θα γίνει στο εμβληματικό ανοιχτό Θέατρο Βράχων στην Αθήνα σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Hugel in Athens, χορηγός επικοινωνίας φυσικά 95,2 Athens DJ. Και επειδή κινούμαστε όλη αυτή την εβδομάδα σε ρυθμούς Eurovision, να θυμηθούμε και το τατού της Λωρίν, το οποίο εγώ ακόμα το τραγουδάω και να σας πω την αλήθεια, θέλω πάντα να κερδίζει τραγούδι που θα τα ακούω για χρόνια και στο ραδιόφωνο.

Δεν θέλω με κανένα τρόπο να ραγίσει η καρδούλα σας. Hit my heart, Benassi Bros, Danny, τρενάκρια. Ειδικά αν πάθει κάτι το κινητό σας, εντάξει, εκεί είναι που σε πιάνει ένας πανικός, ένα άγχος, λες όχι ρε, αυτό. Αλλά δεν θέλω να μου συγχύζεστε. Ό,τι και αν συμβεί στο κινητό σας, να ξέρετε ότι ο Γερμανός είναι πάντα δίπλα σας για επισκευές κινητού που γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σερβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτά στον Γερμανό. Μόνο επιτυχίες εδώ. Και την επόμενη ώρα θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βέβαια στο πρόσωπο. Θέλω να ετοιμάζεστε. Συνεχίζω με Οτίλια και Μπιλιονέα. Σε λίγο έρχεται και η Τζένιφερ Λόπεζ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς...
0: 89,6 Radio DJ.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
0: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου. Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Δυσυψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hey, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Κόλυβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παρουσίαση από την κυβέρνηση των 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η μονιμότητα στο δημόσιο. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ συγκέντρωσε αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Η Ελλάδα εξασφάλισε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision. Για τις τηλεοπτικές οθόνες μαρσάρουν τα αυτοκίνητα του Fast and Furious. Η κινηματογραφική σειρά θα περάσει στις τηλεοπτικές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος με έως 29 βαθμούς. Ασθενείς βροχές αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 7.30. Για την ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα θα παίξουν Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Σας στέλνω σε Στρούγκα Ταβέρνα αυτή την εβδομάδα, παιδιά, που εκτός από πολύ ωραία κρέατα έχει και πάρα πολύ ωραία γλυκά. Ε. Αυτό να μην το αγνοούμε. Και επίσης έχω μαζί μου και τον Γερμανό για πάσα νόσο που λέμε κινητού. Ο νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι όπως σας είπα εδώ μέχρι τις 12. Και υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από Ina, Jamelia, Taylor Swift, πρώτα η Playmen με το Naked.

0: τραγουδάρα. Vici και Wake Me Up στο 95,2 Athens DJ. Μας ξεσηκώνει στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου, και τώρα παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά τη φωνή που αναζητάμε σήμερα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον για τον παρουσιαστή. Είναι στα όρια της αυστηρότητας. Φυσικά και θα είμαι αυστηρή. Τώρα γιατί δέχομαι την πρόκληση για να πάω να κάνω την καλούλα.
0: Εγώ τη θέλω και πιο αυστηρή από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, ποια είναι, μαντέψτε και στείλτε μου την απάντησή σας με μήνυμα στο Viber 6931952952. Κερδίζετε γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα, η οποία βρίσκεται στον Νέο Κόσμο. Η Λία Ηλίου 28. Έχει και υπέροχα γλυκά, όπως σας έλεγα λίγο πριν, εκτός από τις premium κοπές κρεάτων, όπως ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό του κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Hey guys, I'm Tate McRae. 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Tate McRae με το Sports Car και εμείς παίζουμε σήμερα με την Εύα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Μια χαρά κι εμείς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω βγει στον αέρα.
0: Αχ, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και μιλάμε μαζί, σ' ακούω κάθε πρωί.
0: Μα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στη δουλειά?
1: Δεν είμαι στη δουλειά, είμαι στο σπίτι.
0: Α, τέλεια. Δουλίτσες, πλυντήρια, μαγειρέματα και τέτοια?
1: Εντάξει, λίγο απ' όλα, μη σου λέω ψέματα, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα, δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
1: Ετοιμαζόμαστε τώρα για γυμναστήριο.
0: Α, μια χαρά, μπράβο σου.
1: Τέλεια.
0: Πάμε
1: τέλεια
0: να παίξουμε.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον για τον παρουσιαστή. Είναι στα όρια της αυστηρότητας. Φυσικά και θα είμαι αυστηρή τώρα, γιατί δέχομαι την πρόκληση για να πάω να κάνω την καλούλα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Μαρία Πακοδήμου.
0: Ναι, μπράβο σου. Θα σε στείλω σε Στρούγκα Ταβέρνα λοιπόν να απολαύσεις γεύμα για δύο, να δικαιολογήσεις και το γυμναστήριο, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Θα φας όσο θες.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, καλημέρα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνα?
5: 9,6 Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
9: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
14: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
15: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
14: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
15: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
14: Δικαιολογία για να μην πας.
16: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
14: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
16: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
14: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
16: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
14: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
16: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
14: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
16: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
14: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
17: Το κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.
1: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, Adam Pork και Strive. Αυτό είναι το move λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Να σας πω ότι το εξαλέν φυσικά το ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια, είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Αν έχετε όμως ευαισθησία με πλάκα, ουλίτιδα και τυριδόνα, μπορείτε να το δοκιμάσετε και για τα στοματικά προβλήματα, το ξέρετε αυτό. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Πολλά φιλιά από μένα, thank you που ήσασταν εδώ. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς τώρα, Ριάννη και Calvin Harris. Where have you been?

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Κέρδισε
1: ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1
6: 89,6
0: Radio DJ.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
13: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
14: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
13: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
14: Τι εννοείς?
13: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
14: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics. Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας. Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
15: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6
9: 89,6 Radio DJ.

0: Flags.
1: Hey, this is Mr. Pink. I'm back with my new single, What About Us?
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Oh, the hits. What do I say now?

0: μάμα, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: 89,6

0: Don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ψήφρεμεις. Τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Γιώργο, πού είσαι?
7: Έρχομαι!
6: Μα γιατί αργείς?
7: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
6: Ποια απ' όλα?
7: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
6: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
8: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
9: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
8: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
9: ξεκινά από εδώ.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχία.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. Continuous hit music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Continuous hit music.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Adam Port, Topic με Becky G και Martin Lou. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένυριο, Tyla και Zara Larsson στο She Did It Again.

Για την Tyla με την Zara Larsson, η οποία είναι παντού αυτό το καιρό. She did it again στο New Music Show και συνεχίζουμε με μια συνεργασία που μυρίζει καλοκαίρι. Τι συμβαίνει όταν η αισθητική των Kanye Music και του Adam Port συναντά το χρυσό άγγιγμα του SG Lewis? Η απάντηση κρύβεται στο Be The One, το οποίο ξεδιπλώνεται σαν να το ακούς σε ένα beach bar το καλοκαίρι, απολαμβάνοντας το κοκτέιλ σου, και εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι πόσο ο Adam Port και ο SG Lewis δεν είχαν συνεργαστεί μέχρι τώρα. Το single γεννήθηκε όταν ο δημιουργός του Move και ο Βρετανός παραγωγός συναντήθηκαν στο Los Angeles πριν από 3 χρόνια και αμέσως μπήκαν στο στούντιο ανάμεσα στα Σαββατοκύριακα του Coachella. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο

Γάλλος DJ και παραγωγός Ρίβο έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ξέρετε, μετά το Eurovision και αφού θα έχουμε κερδίσει, θα βγούμε έξω και θα πάμε εκεί να το γιορτάσουμε. Αυτό ήταν το Forever Till The End στο New Music Show. Και πάω τώρα στον Μίκο, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς του μπορούν. Να χτίσει μια τεράστια βάση fans μέσα από τα social media, μένοντας όμως 100% αυθεντικός. Το Dream Boy έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, καθώς ο Μίκο ανέβαζε αποσπάσματα της παραγωγής, αφήνοντας το κοινό του να ψηφίσει για το ποια εκδοχή του ρεφρέν τους αρέσει περισσότερο. Ενώ τα προηγούμενα κομμάτια του είχαν μια πιο indie pop αίσθηση, στο Dream Boy ο Μίκο πειραματίζεται με πιο έντονα 80's στοιχεία, δείχνοντας ότι η νοσταλγία είναι το νέο trend που τον εμπνέει. Το concept του τραγουδιού δεν αφορά κάποιο πραγματικό πρόσωπο, αλλά την ιδέα του τέλειου εαυτού που ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στα social. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
5: Σε ήθελε είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: www.idj.gr.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας.
9: New Music Show.
10: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Φορεία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι αγαπημένο σας βέβαια. Let Me Be από Second Voice στο New Music Show. Και παρόλο που οι απόκριες έχουν περάσει για τα καλά, ο Topic αποφάσισε να βασιστεί στο θρυλικό καρναβαλικό track La Colegiala για το νέο του single. Ο παραγωγός συνεχίζει μία από τις πιο έντονες και δημιουργικές περιόδους στην καριέρα του με την κυκλοφορία του Sorry Papi, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Becky G. Ο Topic χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο είδος κρουστών που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Puerto Rico για να δώσει στο track μία αυθεντική Latin αίσθηση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά. Νέο track έρχεται τώρα στο New Music Show.

Michel Deluz διασκευάζει CC Cats, Cause You Are Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Beautiful Liar της Beyoncé σε συνεργασία με την Shakira ήταν το μοναδικό single που βγήκε από την deluxe έκδοση του album Birthday. Το είχαν γράψει ένα χρόνο πριν η Stargate και ο manager τους πρότεινε ότι θα ήταν τέλειο να βγει ως ντουέτο μεταξύ της Beyoncé και της Shakira. Οι δημιουργοί το θεωρούσαν αδύνατο, ωστόσο ο manager επέμενε. Το έστειλαν λοιπόν πρώτα στην B, στην οποία άρεσε και το ηχογράφησε μόνη της. Όταν η ίδια κάλεσε την Latina Star να μπει στο στούντιο μαζί της, η Shakira ήταν σε περιοδία και δυσκολεύτηκαν να ταιριάξουν το πρόγραμμά τους. Λίγους μήνες αργότερα όμως κατάφεραν να το γράψουν και να προχωρήσουν με την κυκλοφορία. Όταν βγήκε έφτασε στο νούμερο 1 σε 32 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 3. Ήταν υποψήφιος στα Grammys και στα Latin Grammys και κέρδισε στα Ivor Novello Awards. Το Beautiful Liar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 19 χρόνια. That is the motherfucking

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες τις οποίες θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra, τις αγαπημένες μου βέβαια. Talk to you. Και πάω τώρα στον Martin Lou και τον Lats, οι οποίοι δεν είναι μόνο μακροχρόνιοι φίλοι, μοιράζονται επίσης ένα πάθος για οργανικούς ήχους, deep grooves και το θάρρος να κοιτάξουν πέρα από τα συνηθισμένα όρια της house μουσικής. Το Hideaway προέκυψε μετά από μια συνεχή δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και demos. Ακόμη και από την πρώτη κιόλας εκδοχή του track είχαν φτιάξει κάτι ξεχωριστό. Το κομμάτι κυκλοφορούσε για μήνες ως ανώνυμο ID στα set των μεγάλων DJs όπως η Kanye Music και ο Black Coffee, δημιουργώντας ένα τεράστιο hype στα social πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Επιτέλους όμως βγήκε και το έχουμε εμείς τώρα εδώ στο New Music Show.

κυκλοφορία Deepest Blue και Want You To Know και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Marie Claire Dubaldo ήταν μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή και το 1994 κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο το όνομά της. Από εκεί ξεχώρισαν δύο hits. Το ένα ήταν το Falling Into You, το οποίο διασκεύασε αργότερα η Celine Dion και έγινε παγκόσμια επιτυχία, και το άλλο ήταν ένα από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το The Rhythm Is Magic ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ιταλία για 5 εβδομάδες και ήταν το τέταρτο με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1994 εκεί. Τα πήγε πολύ καλά επίσης σε Ελλάδα, Φιλανδία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Radio DJ.

τέταρτο και τελευταίο μέρος. Στο New Music Show σήμερα το Τετάρτη μου ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ της Taylor Swift. Ήταν το Opalite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Μαΐου 2013 έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή του album charts στην Αγγλία ο τέταρτος δίσκος των Keane. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη φορά που η μπάντα βρέθηκε στο νούμερο 1. Το Strange Land πούλησε σχεδόν 50.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα εκεί και έγινε χρυσό. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες δουλειές τους, το συγκεκριμένο album επικεντρωνόταν περισσότερο στη σύνθεση τραγουδιών και αυτό είναι φανερό και στο single Silence by the Night που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Λίκη Λί με το νέο της single Lucky Again στο New Music Show και πάμε τώρα στο Hush, το οποίο είναι εμφανές ο χαρακτηριστικός ρυθμός που έχει στα τραγούδια του ο Troy Boy. Το μπάσο είναι βασικό στοιχείο στη μουσική του, ενώ αυτή τη φορά ξεχωρίζει και η αέρινη φωνή της Daya, η οποία ζητάει από τον σύντροφό της να την αφήσει να τον φιλήσει με σκοπό να εξομαλύνει τα πράγματα. Ο Troy Boy έχει ρίζες από την Ινδία, την Κίνα και την Ιγυρία. Στο Hush χρησιμοποίησε ορχιστρικά δείγματα που θυμίζουν ανατολίτικες κλίμακες, παντρεύοντάς τα με το σκληρό λονδρέζικο τραπ. Από την άλλη, η Daya δήλωσε ότι το Hush αντιπροσωπεύει τη νέα της καλλιτεχνική ταυτότητα. Ήθελε να ξεφύγει από την καθαρή pop και να δοκιμάσει κάτι που να ακούγεται πιο όμο και πιο αληθινό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Steve Sanchez και Chuck the Money. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I could...

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Ψήγχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. One hit after another.

0: η Snappy. Η νέα τράπεζα στο κινητό σου έφτασε τους 100.000 πελάτες και το γιορτάζει εδώ στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησαν όλα. Με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνεις εύκολα όλες τις καθημερινές σου συναλλαγές με μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγεις αποταμιευτικό λογαριασμό με 1% ετήσιο επιτόκιο και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Παίρνεις άμεσο δάνειο online με 0% επιτόκιο και πολλά ακόμα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, η Snappy φέρνει στην πόλη μας μοναδικές εμπειρίες, cashback 20% σε συνεργαζόμενα καταστήματα και 30 ευρώ welcome reward για νέους πελάτες. Από 14 έως 17 Μαΐου, η πλατεία Μαβίλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με μουσική, gaming, interactive challenges και exclusive experiences για όλους. Και την Παρασκευή 15 Μαΐου, μετά τις 8 το απόγευμα, το μεγαλύτερο street party της πόλης στείνεται στον Τρυποκάριδο. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

στο 99,6 Radio DJ.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
7: Ένας και μόνο 89,6 Radio DJ.
8: Hey, this is Sky Holland and here's my new song, Sweetest Taboo, on your favorite radio station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: Hi.
4: Hello.
3: Yo.
5: This is Radio DJ.
6: Hey, I'm

0: song. Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Η επόμενη επιτυχία
4: είναι πάντα αγαπημένη σας.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
4: Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
6: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. We don't stop the music.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένα τη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.

More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: 89,6 Radio DJ. Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There For You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Called you up when I needed some protection. You're the other side of my reflection.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion. 89,6. Ιωάννινα DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.